0: Αναστάσιτε μητά βούβος Υιό, ακούσομεν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Κύριε, φλόγησον εκ το κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγέλιος μας.
2: Σασί, Κύριε.
3: قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل معلمنا مرقس البشير.

Κύριος ως Υιός εις τους αιώνας. Αμήν. Νιές νοστί, ροές μου, εψώης μα, ροές μου, ερωφήν γεννή λέως τί, ήρω. Ζάβη, να ητάγρω ερεία.

marin shebe modin tot fem perefer pesnane fon naitev not viotem ben shoins uoven noti uoven sotir Jesus pia Christus gia veres ke padi ninguna verbo itineron afareron afshop tener oftias o eron αυτή του τεν αβίντεν σαέρε το αιών ουθάι εν θοφόν μάριν τη έρφου πως εν τεβ αρε έρον χεν πάει έχου